να παίξω, δεν θα πάω πάσο. Μη αμπιθιόν σουέγω, νούκα φραγκάσω. No αλίμητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.